Wave 97.4.

0: της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
1: Τέσσερα. Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Φανταστείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
2: Το rock όπως το θες. Wave 97 και 4.

Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.

0: γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα, από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO, Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές και τώρα πετρέλαιο θέρμανσης με άμεση παράδοση σε 12 άτοκες δόσεις. Ζέστανε το σπίτι σου έξυπνα. Το καύσιμο που εμπιστεύεσαι, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 4555 88.
1: Γεια σας. Γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
2: Of course, my friend. Αγγλία, Αθήνα, Κύπρος. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
1: Μεταφορική καϊμακάς. Στο 2610-438-940.
3: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610-422-900.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Κύμα στη ροκ. wave974.gr.
6: Ο ροκ σταθμός στη Δυτική Ελλάδα.

0: ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφεΐνη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
4: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
5: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
6: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.

0: Brands και Smart. Εμμανουήλ Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart. Carfix Mavrelis.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: 9 7 4 Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.
4: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: Я
1: χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, γράψα PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψα PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα, www.grapsaspc.gr.
4: Μπορείς να πεις νοπό κοτόπουλο φρεσκοκατεψυγμένη λαχταρονοστιμιά. Δεν πειράζει, αρκεί να μπορείς να τη φας. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Όλα τα προϊόντα Πίνδος κοτόπουλα, κένοπα και κατεψυγμένα. Ακόμα βρες κατεψυγμένα ψάρια, σφολιατοειδή, λαχανικά, μεγάλη ποικιλία αλαντικών επιδαύρου, αλλά και κοκόρια ελευθέρας βοσκής. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στην Πάτρα, Θεμιστοκλέους 60.
5: Τηλέφωνο 2610-340-276.
6: Ρίτσις Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ρίτσις Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ρίτσις Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
7: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
8: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
9: Αργυρόπουλος Μωτό.
8: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
9: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
8: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
9: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
8: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
9: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
10: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
11: Από το 1953 κοντά στον ιδιώτη και στον επαγγελματία με εκλεκτά κρέατα. Κρεαταγορά Πανίτσας. Φρέσκα προϊόντα σε προσιτές τιμές. Κρεαταγορά Πανίτσας. Στην Οβριά Ηλίας 193 και στο Ρίο Αθηνών 47. Τηλέφωνο 2610-99-2023.

0: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Iced Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
2: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές και τώρα πετρέλαιο θέρμανσης με άμεση παράδοση σε 12 άτοκες δόσεις. Ζέστανε το σπίτι σου έξυπνα. Το καύσιμο που εμπιστεύεσαι, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-4555-88.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-3430.
4: Καταφοράς Καϊμακάς.
5: Και στους φίλους κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο. Όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα Ενίκο. Ακροτηρίου 357 και στο enikopavlapatras.gr. 30 χρόνια. Σπίτι σας.
6: Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
7: Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: 9,

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Relo δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Relos δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Relos. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Μπορείς να πεις νοπό κοτόπουλο φρεσκοκατεψυγμένη λαχταρονοστιμιά. Δεν πειράζει, αρκεί να μπορείς να τη φας. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Όλα τα προϊόντα Πίνδος κοτόπουλα και νοπά και κατεψυγμένα. Ακόμα βρες κατεψυγμένα ψάρια, σφολιατοειδή, λαχανικά, μεγάλη ποικιλία αλαντικών επιδαύρου, αλλά και κοκόρια ελευθέρας βοσκής. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στην Πάτρα, Θεμιστοκλέους 60.
3: Τηλέφωνο 2610-340-276.
4: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα. Από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO, Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές και τώρα πετρέλαιο θέρμανσης με άμεση παράδοση σε 12 άτοκες δόσεις. Ζέστανε το σπίτι σου έξυπνα. Το καύσιμο που εμπιστεύεσαι, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 4555 88.
5: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς κόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
6: Κύμα στη ροκ. Wave974.gr.
7: Ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Μπροστά μας δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
1: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
2: Από το 1953 κοντά στον ιδιώτη και στον επαγγελματία με εκλεκτά κρέατα. Κρεαταγορά Πανίτσας. Φρέσκα προϊόντα σε προσιτές τιμές. Κρεαταγορά Πανίτσας. Στην Οβριά Ηλίας 193 και στο Ρίο Αθηνών 47. Τηλέφωνο 2610 99 20 23.
3: 9

0: το rock όπως το θες. Wave 97.4.
1: Για τις επόμενες δύο ώρες τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Καρατζάς.
0: 97.4. Ο rock σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Wave 97.4, your devotion rock.
1: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
2: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακρωτηρίου 357 και στο enikopavlapatras.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
3: Τιμολόγιο ή απόδειξη. My data ή πονοκέφαλος.
4: Χαλάρωσε. Η Solutions Πληροφορική αναλαμβάνει την τιμολόγηση για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις γρήγορα, σωστά, χωρίς δράματα και χωρίς άγχος. Από εστίαση, καταλύματα, μεταφορικές εταιρείες, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς, ταξί, κέντρα αισθητικής, κομμωτήρια, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
3: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
4: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε Ακτίδη Μεών 185 αλλά και στο 2610-318-355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε μας.
5: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-903025. Ritchie's Key Shop. Ακρωτηρίου 52 Πάτρα.
6: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
7: Τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Καρατζάς.

0: ακουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610-422-900.
1: Γεια σας. Γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
2: Μάλιστα. Κύπρος, Αθήνα, Αγγλία. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
1: Μεταφορική Καϊμακάς στο 2610-438-940.
3: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμοί σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
4: Για να μην πνίγεσαι σε μία κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Lazaris. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-6546 και στο www.nikoslazaris.gr.
5: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
6: Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Ο ροκ. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4. Τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Καρατζάς. 974. Ο ροκ σταθμός στη Δυτική

0: Io mangio, Diana, ma non è un mercato alba, il mio mesologi, e io fismi la κόρυφα Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφα Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος, για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα... Θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Tendesleon.gr.
4: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
5: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
6: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση. Σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
7: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα.

0: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
2: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές και τώρα πετρέλαιο θέρμανσης με άμεση παράδοση σε 12 άτοκες δόσεις. Ζέστανε το σπίτι σου έξυπνα. Το καύσιμο που εμπιστεύεσαι, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-4555-88.
3: Τώρα στο χορευταρί. Εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
4: Πάρτο στο χορευταρί.
3: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά, εφηβικά. Πάρτο στο χορευταρί.
4: Στην Ανθίας 178 και στην Έλληνο Στρατιώτου 93.
5: Ο Ροκ. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97.

0: Μπορείς να πεις νόπο κοτόπουλο φρεσκοκατεψυγμένη λαχταρό νοστιμιά. Δεν πειράζει, αρκεί να μπορείς να τη φας. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Όλα τα προϊόντα Πίνδος κοτόπουλα, κένοπα και κατεψυγμένα. Ακόμα βρες κατεψυγμένα ψάρια, σφολιατοειδή, λαχανικά, μεγάλη ποικιλία αλαντικών επιδαύρου, αλλά και κοκόρια ελευθέρας βοσκής. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στην Πάτρα, Θεμιστοκλέους 60.
1: Τηλέφωνο 2610-340-276.
2: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
3: Αργυρόπουλος Μωτό.
2: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
3: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
2: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
3: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
2: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
3: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
4: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
5: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια. PVC. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες. Κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
6: Είμα στη ροκ. wave974.gr.
7: Ροκ σταθμός.

0: analizza, dialoga, ma torna al mercato Arba, rinno mesologico, io sismi la colpa fina, ακόμα fina γυρίζουμε πάλι πίσω κόλυφο πάντα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Relo δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Relos δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Relos. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
4: Βασικό συστατικό η γεύση. Βασική προϋπόθεση της γεύσης το πιρούνι. Εστιατόριο Πιρούνι. Πρωταγωνιστής στις ελληνικές κλασικές γεύσεις και πάντα σε εξαιρετική ποιότητα. Εστιατόριο Πιρούνι. Τριών ναυάρχων και κανακάρι. Η καθημερινή βόλτα στη γεύση και τα πιρούνια παίρνουν φωτιά.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
10: Ζήσε μουσική, ζήσε rock, ζήσε τον Wave 97 και 4.

Is it getting better? Or do you feel the same?

0: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr. Γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
1: Για όλους τους προορισμούς μετακόμισης και μεταφοράς, Καϊμακάς. Τώρα η μεταφορική Καϊμακάς εγγενεία σε νέα γραμμή μεταφοράς Πάτρα Θεσσαλονίκη. Ενημερωθείτε για τις προσφορές στο 2610-438-940 ή στο www.kaimakas.gr. Όλοι οι προορισμοί μεταφοράς, ένα όνομα. Καϊμακάς.
2: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208. Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
3: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
4: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
2: Από το 1953 κοντά στον ιδιώτη και στον επαγγελματία με εκλεκτά κρέατα. Κρεαταγορά Πανίτσας. Φρέσκα προϊόντα σε προσιτές τιμές. Κρεαταγορά Πανίτσας. Στην Οβριά Ηλίας 193 και στο Ρίο Αθηνών 47. Τηλέφωνο 2610-99-2023.
5: Κύμα στη ροκ. Wave974.gr.
6: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: απόψε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
4: Με τόσες ώρες στο γραφείο, δεν υπάρχει χρόνος για να προσέξω τη διατροφή μου? Χρειάζομαι μια λύση Express.
5: Εστιατόριο Express. Φυσικό και υγιεινό φαγητό κατευθείαν στο τραπέζι σας με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643
4: και στο 314-248 από τις 11 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ.
5: Εστιατόριο Express. Σπιτική κουζίνα, παραδοσιακές συνταγές, κρέατα, λαδερά, μαγειρευτά με τα πιο αγνά υλικά. Όπου και αν είστε, στο γραφείο ή στο σπίτι, λύση Express. Εστιατόριο Express. Γούναρη 66 στην Πάτρα.
4: Επιτέλους, καλό σπιτικό φαγητό.
6: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακροτηρίου 357 και στο ενίκοπαύλαπάτρας.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
7: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Lazarus. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-6546 και στο www.nikoslazaris.gr.
8: 9

0: 4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.
1: Για την επόμενη μία ώρα, τη μουσική επιλέγει η Κατερίνα Ράλη.
2: Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
2: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια. PVC. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες. Κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
3: Κύμα στη ροκ. Wave974.gr.
4: Τη μουσική επιλέγει η Κατερίνα Ράλη.
5: Wave 97.4. Your devotion rock.

0: βασικό συστατικό η γεύση. Βασική προϋπόθεση της γεύσης το πιρούνι. Εστιατόριο Πιρούνι. Πρωταγωνιστής στις ελληνικές κλασικές γεύσεις και πάντα σε εξαιρετική ποιότητα. Εστιατόριο Πιρούνι. Τριών ναυάρχων και κανακάρι. Η καθημερινή βόλτα στη γεύση και τα πιρούνια παίρνουν φωτιά.
1: Τώρα στο χορευταρί. Εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
2: Πάρτο στο χορευταρί.
1: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά, εφηβικά. Πάρτο στο χορευταρί.
2: Στην Ανθίας 178 και στην Έλληνο Στρατιώτου 93.
3: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
4: Αργυρόπουλος Μωτό.
3: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
4: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
3: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
4: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
3: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
4: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
5: Μπορείς να πεις νοπό κοτόπουλο φρεσκοκατεψυγμένη λαχταρονοστιμιά. Δεν πειράζει, αρκεί να μπορείς να τη φας. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Όλα τα προϊόντα Πίνδος κοτόπουλα και νοπά και κατεψυγμένα. Ακόμα βρες κατεψυγμένα ψάρια, σφολιατοειδή, λαχανικά, μεγάλη ποικιλία αλαντικών επιδαύρου, αλλά και κοκόρια ελευθέρας βοσκής. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στην Πάτρα, Θεμιστοκλέους 60.
6: Τηλέφωνο 2610-340-276.
7: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
6: Ο ροκ. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.

0: Έχουμε δώσει όλοι οι Foo Fighters την πρόταση του τελευταίου δίσκου και εμείς έχουμε κολλήσει με το συγκεκριμένο τραγούδι Foo Fighters Child Actor. Πρώτο κομμάτι και για τη σημερινή εκπομπή, για την προηγούμενη ώρα εδώ στο Wave 97.4 παρέα σας κράτησε με τις μουσικές της επιλογές η μία και μοναδική Κατερίνα Ράλη. Συνεχίζουμε εμείς εδώ 5 με 6 που συμβαίνει από Δευτέρα έως Παρασκευή στην επιλογή της μουσικής και πίσω από το μικρόφωνο είναι ο Άρης Κουρίσης από το κέντρο της πόλης της Πάτρας. Έχω ποστάρει εγώ στη σελίδα μας Facebook και Instagram wave974.gr. Μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Καταιγισμός πληροφοριών. Εγώ λέω να μην το φέρω. Αυτή είναι η James.
1: Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Smith στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 15 Μαΐου είναι sold out. Οι πόρτες για τους γιος έχουν καταφέρει τους ανοίγουν στις 7. Η συναυλία θα ξεκινήσει 8:30 και θα σας λέμε κι εμείς εδώ γενικότερες πληροφορίες και για συναυλίες που έρχονται μελλοντικά, αλλά και για τη συγκεκριμένη συναυλία. Αν και δεν μείνανε και πολλές μέρες ακόμα, όχι, 2 μερούλες ακόμα. Θα τα πούμε εδώ στη συνέχεια, όπως είπαμε, Δευτέρα Παρασκευή, λίγα λεπτάκια μετά από τις 5, εδώ, Wave 974.
1: Hey, εσείς οι μεγάλοι, βάλτε Wave 97 και 4. Μας αρέσει.

0: Ένας μικρός χαμός έγινε μετά τη συναυλία των Metallica. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες που προετοιμαζόμασταν όλοι ψυχολογικά, όσοι τυχεροί κατάφεραν να παρευρεθούν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είχαμε κατά τη διάρκεια συνέχεια αποσταρίσματα στα social media το καθενός σε διάφορες σελίδες. Και έχουμε τώρα και μετά τα προεόρτια, τα μετά την συναυλία, που ο Lars Ulrich ανέβασε και αυτό στο Instagram. Αυτό ήταν, λέει, το πιο τρελό, πιο δυνατό, πιο χαοτικό και γεμάτο ενέργεια ξεκίνημα περιοδίας που θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Ευχαριστούμε Αθήνα που μας κάνατε να νιώσουμε τόσο ευπρόσδεκτοι. 16 χρόνια είναι πάρα πολλά, έγραψε ο drummer της μπάντας. Ανέβασε και αρκετές φωτογραφίες και γενικότερα ανεβάζαν φωτογραφίες σε όλα τα μέλη των Metallica. Στην παραλία ήταν ο Τρουχίλο και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωραίες φάσεις. Και εκεί που λες ότι πια ένα metal συγκρότημα είναι για τους λίγους, καταλαβαίνεις ότι έρχεται η Metallica στη χώρα σου. Και τελικά έχουν τη δυναμική, χαριτολογώντας θα το πω τώρα εγώ, τον Coldplay, τη δυναμική της Taylor Swift και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά είναι, αλλάζει ο καιρός. Πριν 20-30 χρόνια θα σε κοιτούσαν λίγο στραβά να ακούγεις δυνατά Metallica. Τώρα αλλάξαν τα πράγματα. Συνεχίζουμε εμείς εδώ. Ανεβαστική διάθεση, ανεβαστική μουσική μετά τους αγαπημένους Queen. Αυτή είναι η Παλαιό Μπριγάδα.
1: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

Και αφού λοιπόν είχαμε τις προηγούμενες μέρες, εβδομάδες, μήνες να συζητάμε για τη μεγάλη συνολή εδώ μετά, λίγα είπα έτσι να το πάμε λίγο ένα βήμα παραπάνω. Το δεύτερο ημίωρο θα έχουμε και καλεσμένο εδώ, ο οποίος βρέθηκε στην συναυλία το Σάββατο που μας πέρασε για να πούμε δύο κουβέντες. Δεν φεύγει λοιπόν κανείς. Παραμένουμε εδώ, Wave 974. Για την έναρξη του δεύτερου ημιώρου, ζήτησα από φανατικούς ακροατές του Wave για να γίνετε κι εσείς. Μπορείτε απλά να ακολουθήσετε το Instagram του λογαριασμού του Άρη Κουρί, Άρης κάτω Παύλα Κουρίς, και ζητάω από εσάς να είστε εκεί για να δω σήμερα. Ή κανείς, τα τέσσερα, αυτή είναι η επιστρέφουμε εδώ. Hey.

0: manice, l'arma, una terra, una capo arba, rinno mesologi, ηλιοσύσμια κόρυφα Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφα Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
2: έξοδος 33
1: και στο relos.gr.
3: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές και τώρα πετρέλαιο θέρμανσης με άμεση παράδοση σε 12 άτοκες δόσεις. Ζέστανε το σπίτι σου έξυπνα. Το καύσιμο που εμπιστεύεσαι, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-4555-88.
4: Πάτρα Αθήνα. Αθήνα Πάτρα. Πολλαπλασίασέ το επί 20 χρόνια. Προσθέτεις αξιοπιστία, ευθύνη και ταχύτητα. Και αφαιρείς τα διόδια. Τι σου μένει?
5: Γενικές μεταφορές. Καϊμακάς.
4: Η διαδρομή Πάτρα Αθήνα έχει την υπογραφή τους.
5: Μεταφορές με ασφάλεια και εγγυημένη παράδοση.
4: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς. Πάτρα Αθήνα, σαν να λέμε.
5: Διοδόρου 1 Δικταίο. Προάστιο.
4: Τηλέφωνο 2610-438-940 και 941.
6: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
7: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
8: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Wave 97.4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97.4. Follow your rock.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς, δεύτερο ημίωρο για την σημερινή εκπομπή. Σας είχαμε όπως αναφέρει ξανά και ξανά ότι σας έχω ζαλίσει για τη συνευλία του Μετάλλικα. Οπότε είπα να το κλείσουμε το θέμα, έτσι λίγο όμορφα και ωραία, με έναν από τους αγαπημένους παραγωγούς εδώ του Wave, ο οποίος βρέθηκε στην συναυλία του Μετάλλικα. Και είπαμε να έρθει εδώ να τα πούμε λίγο για το τελευταίο ημίωρο και θα σας κρατήσει μετά συντροφιά. Οπότε καταλάβατε, Γιώργος Λιόπετας. Γεια σου, Γιώργο.
1: Τεστ, τεστ, ένα, δύο. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Βγαίνουμε ωραία προς τα έξω.
0: Βγαίνουμε πεντακάθαροι προς τα έξω.
1: Πολύ καλησπέρα, φίλε Άρη Κουρί, πώς είσαι?
0: Είμαι πολύ καλά.
1: Και εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Άρα, αφού πήγα και είδα τους Μετάλλικα το Σάββατο.
0: Δηλαδή σε ζηλεύω.
1: Και λοιπόν, όχι μόνο. Γκοζίρα και. Κόλλησε το κεφάλι μου τώρα.
0: Αυτά εσύ πρέπει να τα ξέρεις, εγώ Godzilla και Metallica, το προηγούμενο συγκρότημα δεν το ήξερα. Για πες μου τώρα, πώς ήταν το... Ήταν αυτό που περίμενες, ήταν καλύτερο, ήταν...
1: Παιδιά, ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που περίμενα. Όχι ότι θέλω να ρίξω αυτή τη στιγμή και να πω ότι δεν περίμενα να είναι καταπληκτική, αλλά ό,τι και να περιμένεις όταν βρίσκεσαι μέσα σε μια τέτοια συναυλία με τέτοιο sold out, τόσο κόσμο, όπως ανακοίνωσαν και οι ίδιοι Metallica, ήταν η μεγαλύτερη συναυλία που έχει γίνει ποτέ στο ΑΚΑ.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω καινούριο, παλιό, ΑΚΑ κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά και με τον τρόπο που είχαν στήσει τη σκηνή, δεν γίνεται να έχει υπάρξει μεγαλύτερη συναυλία από αυτήν στο ΑΚΑ.
0: Για πες μου, τι ώρα έφτασες εκεί?
1: Θα σας πω. Ας ξεκινήσουμε από το πρωί που ξύπνησα αργά το μεσημέρι και βρέθηκα σε ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι όπου ψήσαμε.
0: Ωραία.
1: Ξυπνήσαμε. Ήμουνα στη συναυλία περίπου στις 4, όχι στις 5 η ώρα.
0: Ωραία, 4.30 ώρα άνοιξαν οι πόρτες, οπότε εσύ ήσουν από τους πρώτους ή ήταν γινόταν ένας μικρός χαμός από...
1: Ήτανε τη... σχεδόν γεμάτο η αρένα.
0: Ναι.
1: Θα σου πω, 4 η ώρα άνοιξαν οι πόρτες και επειδή ο αδερφός μου, ο Κωνσταντίνος Λιόπετας, βρισκόταν από τις 2 εκεί πέρα, δεν μπορείς να καταλάβεις πόσος κόσμος περίμενε ήδη από τις 2. Οριακά είχαν κατασκηνώσει από το βράδυ.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: Merch το είχαν ανοίξει σχεδόν από πριν και εκεί πέρα οι χορηγοί κάναν τα δικά τους, αλλά οι πόρτες δεν είχαν ανοίξει και επίσημα.
0: Ναι.
1: Ήτανε το... Οι πόρτες ανοίξαν στις 4 και η πρώτη μπάντα θα έβγαινε στις 6 ώρα.
0: Ναι, οκ. Okay. Και?
1: Μόλις έφτασα εγώ 5.30 ώρα, λίγο πριν βγει η πρώτη μπάντα, πανικός. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω τι έζησα. Ήτανε φανταστικό. Καταρχάς με υποδέχτηκαν πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί φίλοι της ροκ, πάρα πολλοί γνωστοί μας και από την πόλη εδώ πέρα της Πάτρας και από τη Δυτική Ελλάδα και από την Αθήνα. Βρήκα μέχρι και γνωστό μου από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ένας μικρός χαμός.
1: Φανταστικά.
0: Γενικότερα όμως εγώ είχα ακούσει ότι η συναυλία δηλαδή δεν είχε μόνο Έλληνες, ήρθαν και γενικότερα γύρω-γύρω από τη χώρα μας αρκετοί για να παρακολουθήσουν τη συναυλία το Μετάλλικα. Και για πες μου τώρα, εγώ τώρα θα σε ρωτάω σύμφωνα με αυτά που έχω διαβάσει από τη στιγμή που δεν κατάφερα να βρω.
1: Βεβαίως, και είμαι εδώ πέρα να τα απαντήσω όλα.
0: Για να τα απαντήσουμε όλα. Πώς ήταν ο ήχος?
1: Ο ήχος, θα σας πω, για τα συγκροτήματα που θα πω ότι ανοίγαν την συναυλία και δεν μπορείς να τα πεις βέβαια opening bands.
0: Ναι,
1: bands,
0: ναι.
1: Μιλάμε για τεράστιες μπάντες, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ από την μεριά που παρακολούθησα τα πρώτα δύο συγκροτήματα, γιατί νόμιζα ότι έχω βρει χρυσό, νόμιζα εκείνη την ώρα. Γιατί ήμουνα κάτω από τη μία κολόνα. Δεν ξέρω αν έχεις δει τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Ήτανε κολόνες που ουσιαστικά πάνω είχαν αυτές τις κυκλικές οθόνες και γύρω-γύρω ηχεία. Εγώ που καθόμουν στην βάση αυτής της κολόνας, όπου κυρίες και κύριοι, τι είχε, τα subwoofer.
0: Α, τέλεια.
1: Οπότε εγώ άκουγα περισσότερα μπάσα και έχανα, για αυτούς που μπορούν να καταλάβουν τι θέλω να πω, και έχανα πάρα πολλά μεσαία και πρίμα. Δηλαδή, κιθάρες, οριακά στα δύο πρώτα συγκροτήματα δεν χάρηκα, να σου πω την αλήθεια.
0: Καταλάβω.
1: Γιατί νόμιζα ότι έχω βρει ένα ωραίο σημείο και επειδή είναι έτσι και η μορφολογία της σκηνής του συγκεκριμένου tour, είναι αυτό το 360 ουσιαστικά.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: έχει καμία
0: ναι.
1: σχέση με τις συναυλίες που έχω δει εγώ στο παρελθόν.
0: Εννοείς ότι η σκηνή ήταν στη μέση και γύρω-γύρω ήταν ο κόσμος και τα λοιπά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Αλλά ρε, εσύ, αν δεν είσαι σε μια καλή μεριά να παρακολουθείς και να βλέπεις, δεν έχει αυτό που ουσιαστικά βλέπεις τη σκηνή και όπου και να βρίσκεσαι τη βλέπεις τη σκηνή.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: άπαξ και μπει ένα χέρι μπροστά σου, χάνεις κάτι.
0: Okay.
1: Κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών τραγουδιών των Μετάλλικα,
0: ναι.
1: Εντάξει, ένας μικρός χαμός. Εννοείται ότι ο κόσμος με έδιωξε από εκεί πέρα που καθόμουν και εννοείται και η όρεξή μου, έτσι, να παρακολουθήσω και να ζήσω. Ξεκίνησαν με Creeping Death και στα καπάκια For Whom the Bell Tolls.
0: Εντάξει,
1: μπορείς να καταλάβεις.
0: Ένας μικρός χαμός.
1: Ναι, ναι, ξαφνικά βρέθηκα 15 μέτρα, στο ορκίζομαι, 15 μέτρα μακριά από το συγκεκριμένο μέρος.
0: Φαντάζομαι χάθηκες με τους δικούς σου, έτσι.
1: Χάθηκα, βρέθηκα όλα καλά.
0: Ναι.
1: Το θέμα ποιο είναι, ότι επειδή ήταν τόσο σωστά, θα πω, το πώς είχαν υπολογίσει πόσα άτομα θα βάλουν μέσα στη συναυλία, όποιος βρέθηκε και χάρηκε την αρένα, πραγματικά μπορούσε να κάτσει όπου του αρέσει. Εννοείται ότι μπροστά στο κυκλικό θα στριμωχνώσουν, αλλά μπορούσες να επιλέξεις το που θα κάτσεις. Δηλαδή, ωραία, εγώ για τα πρώτα 4 τραγούδια σας είπα μετακινιόμουν. Μετά από λίγο, μετά το Lux Eterna αποφάσισα, το τραγούδι Lux Eterna, αποφάσισα να μετακινηθώ και να βρω μια θέση που θα βλέπω λίγο καλύτερα και όλα τα μέλη του συγκροτήματος, και όντως έγινε αυτό. Χάρηκα το Unforgiven με αναπτήρα σηκωμένο στον αέρα. Χάρηκα πάρα πολύ μετά από το Unforgiven που κάνει ένα μικρό doodle ο Τρουχίλιο μαζί με τον Kirk Hammett και παίξανε δύο ελληνικά τραγούδια. Μίλησαν πάρα πολύ ωραία και για την Ελλάδα.
0: Γενικά έτσι ήταν διαδραστική, δηλαδή μιλούσαν ανάμεσα στα τραγούδια κτλ.
1: Μιλούσαν όχι τόσο πολύ ενδιάμεσα τραγούδια, αλλά υπήρχαν στιγμές που παίρναν όλοι τον λόγο. Από ό,τι μαθαίνει, James Hetfield ήταν μετά από κρύωμα. Αλλά ήταν φανταστικός, όπως και να έχει.
0: Το πρώτο το έκανε πάντως πριν ανέβει στη σκηνή.
1: Αυτό έλειπε. Και κάτω από τη σκηνή και κατέβαινε, ανεβοκατέβαινε. Εντάξει, οι συνήθειες, κακές ή καλές, δεν σταματάνε για ένα κρύωμα. Αλλά φανταστικά, φανταστικά.
0: Οπότε από το setlist έμεινε ικανοποιημένο. Ήταν κάποιο τραγούδι που θα ήθελε να ακούσει και δεν το άκουσε?
1: Να το ξεκινήσω αλλιώ. Να το συνεχίσω βασικά αλλιώ, με συγχωρεί. Παραπάνω από 2 ώρες παίξαν. Εννοείται ότι χάρηκα την συναυλία και δεν μπορώ να πω ότι δεν χάρηκα κάτι. Εννοείται ότι είναι τόσο πολλέ οι αγαπημένε μα μουσικέ των Μετάλλικα. Και σε 2 και σε 3 ώρες κάτι θα έλειπε. Καταλαβαίνει τον λόγο. Αλλά ο κόσμο δεν μπορεί να καταλάβει πόσο πολύ χάρηκε. Όποιους έβλεπα εκεί πέρα αγκαλιάζονταν, φιλιώσανται, κλαίγανε.
0: Ναι.
1: Είδα οικογενειάρχες, είδα τον φίλο μου τον Γιάννη από ένα μαγαζί που είναι εδώ πέρα με την οικογένειά του και τους χάρηκα τόσο πολύ. 2 αγόρια, η γυναίκα και ο άντρας, ολόκληρη οικογένεια. Αγκαλιά βλέπαν όλοι μαζί
0: τους. Αυτό λέω, αυτό έλεγα πριν έρθεις, ότι πια η συναυλία των Μετάλλικα δεν ήταν απλά μια συναυλία που λες ότι πριν 20-30 χρόνια ποιος άκουγε Μετάλλικα. Η Metal ήταν... Νίκο, έτσι, δακτυλοδεικτούμενος, με το στυλ και τα λοιπά. Τώρα έτσι είναι λίγο Taylor Swift, θα πω εγώ.
1: Όχι Taylor Swift, αλλά εντάξει, δεν είναι και τα παιδιά του διαβόλου πλέον. Μωρέ, αλλάζουν οι εποχές και ο κόσμος καταλαβαίνει ότι είναι απλά η αγάπη για μια συγκεκριμένη μουσική. Δεν σε μεγαλώνεις με αυτήν, προχωράς στη ζωή σου, σε συνοδεύεις όλα σου τα βήματα. Και είναι πάρα πολύ όμορφο να βλέπουμε. Εγώ γνώρισα έναν κύριο ο οποίος έχει δει τους Μετάλλικα 6-7 φορές. Όλες τις ελληνικές φορές έχει ταξιδέψει και στο εξωτερικό.
0: Άρα.
1: Και είχε έρθει με την κόρη του, η οποία πήγαινε πρώτη γυμνασίου. Πάρα πολύ όμορφο. Ναι. Τον γνώρισα τυχαία έτσι. Φανταστικό.
0: Ωραία, πάμε να κάνουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ για να πούμε. Έχουμε 15 λεπτά για ακόμα να τα πούμε εδώ με τον Γιώργο.
2: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Αυτή είναι η The Last Dinner Party και το Big Dog. Εμείς συνεχίζουμε εδώ την ωραία κουβεντούλα που έχουμε με τον Γιώργο Λιόπατα για την μεγάλη συναυλία των Metallica, ο οποίος Γιώργος ήταν εκεί. Για πες μου, Γιώργο, τι άλλο θέλεις να μας πεις για τη μεγάλη συναυλία, τι άλλο σου έμεινε?
1: Αυτό της μάρτυρας.
0: Ναι.
1: Αυτό που ήθελα να δηλώσω είναι ότι όταν τελικά η ζωή με έφερε στο σωστό σημείο της συναυλίας, γιατί στην αρένα καταλαβαίνεις ότι πολλές φορές μπορείς να έχεις κάνει μια επιλογή η οποία να αποδειχθεί λάθος στο τι βλέπεις. Και επειδή διάβασα στο διαδίκτυο διάφορα, λέγανε κάποιοι, δεν βλέπαν, δεν ακούγανε, ναι, κτλ. Ναι, ναι. Όταν βρέθηκα ουσιαστικά στα πλαϊνά του ΟΑΚΑ, σαν να λέμε, βλέπω ουσιαστικά στις 3 η ώρα το μεσημέρι που λέμε στα δεξιά, ναι, τις οθόνες 3 και 9 το μεσημέρι και 9 το βράδυ, βλέπω τις οθόνες του ΟΑΚΑ. Οπότε είμαι στο πλαϊνό και βλέπω την σκηνή προς τα μέσα. Όταν βρέθηκα εκεί είχα και καταπληκτικό ήχο και καταπληκτική οπτική προς την σκηνή. Το χάρηκα, ουσιαστικά πάνω από τη μισή συναυλία βρέθηκα εκεί πέρα. Και ήμουνα σε ένα σημείο το οποίο δεν είχε πολύ σπροξίδι, γιατί καταλαβαίνω ότι σε μια συναυλία με σχεδόν 100.000 κόσμο έχει ένα αλφα σπροξίδι, ένα υποτυπώδες. Αλλά άκουσα κάποια από τα αγαπημένα μου τραγούδια σε εκείνη την μεριά και λέγοντας αγαπημένα, να πω μερικά. Enter Sandman, Master of Puppets, Seek and Destroy One, Sad But True και Nothing Else Matters.
0: Πάντως ένα best of, είπαν έτσι.
1: Θεωρώ ένα best of, εννοείται ότι μείναν κάποια απ' έξω. Μιλάμε για κάποια περίπου 15 τραγούδια και κάποια core, όπως ας πούμε τα ελληνικά τραγούδια που παίξανε, ναι, σε ένα μικρό διάλειμμα. Ναι. Αλλά είναι καταπληκτικό.
0: Το τραγούδι από τη στριβή δεν το είπαν όλο, φαντάζομαι, έτσι. Είπαν ένα μικρό κομμάτι.
1: Ξεκίνησε ουσιαστικά ένα doodle μεταξύ, έτσι το ονομάζουν και οι ίδιοι, γι' αυτό, ναι, το ονομάζω. Ναι. Εγώ θα έλεγα σαν να δίνουν λίγο χρόνο. Αν μου επιτρέπεις τους λίγο μεγαλύτερους να πάρουν το διάλειμμά τους.
0: Ναι.
1: Ήταν και κρυωμένος, όπως μάθαμε, ο Hetfield. Οπότε έμεινε πάνω Τρουχίλιο μαζί με τον Kirk Hammett. Και ουσιαστικά από ό,τι περιγράψε ο James Hetfield, αυτοί οι δύο τους αρέσει να τζαμάρουνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ξεκινήσανε να παίζουν μαζί το Ζορμπά. Ένα μπάσο και μια κιθάρα ουσιαστικά. Και εκεί στην αποκορύφωση που πάνε όλα πιο γρήγορα, σταματάνε και ξαφνικά ο Τρουχίλιο ξεκινάει με την μπασογραμμή του Δε χωράς πουθενά. Εγώ το καταλαβαίνω κατευθείαν.
0: Αμέσως,
1: και...
0: ναι.
1: Εντάξει, 40 ναι, χρόνια στο κουμπέτι που λέει και ο παλιός. Αλλά πιάνω ουσιαστικά την Νικολία και τον Κωνσταντίνο, την σύντροφό μου και τον αδερφό μου, και τους λέω: παιδιά, παίζουν τρύπες.
0: Ναι.
1: Η Νικολία χαρακτηριστικά μου λέει: τι τρύπες, ρε. Του λέω: τρύπες, αγάπη.
0: Δεν το περίμενε.
1: Δεν χωράς πουθενά. Τι λες, μου λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και να μην στα απολογώ, ξεκινάει να παίζει και ο Kirk Hammett από πάνω, μέχρι που υπάρχει το αποκορύφωμα και ο Ρόμπερτ Τρουχίλιο ξεκινάει και τραγουδάει ελληνικά. Και όλοι τραβάμε τα μαλλιά μας. Ουσιαστικά
0: ένα μικρό χαμό, έτσι, φαντάζομαι.
1: Πανικός. Και όποιος και να το έχει κράξει, γιατί ξέρετε τώρα, ναι, όποιος, ναι, δεν μπήκε μέσα, για κάποιο λόγο του βγαίνει μια χολή. Και καλό είναι να μην συμβαίνουν αυτά, γιατί ήταν μια πραγματικά υπέροχη συναυλία. Παιδιά, το χάρηκε πάρα πολύ όλος ο κόσμος.
0: Ναι,
1: όλοι λέγανε τι ζούμε, πραγματικά. Γιατί ξέρεις τι, ακόμα και αυτό, και αν είσαι και ο τύπος που δεν ακούει πολύ ελληνική ροκ ή πολύ ελληνικά κτλ., σε κάποια φάση πήρε τον λόγο ο Kirk Hammett και εξήγησε πόσο καλό του έχει κάνει ουσιαστικά η ιστορία της Ελλάδας και το πόσο έχουν βοηθήσει,
0: ναι,
1: οι Έλληνες φιλόσοφοι,
0: ναι,
1: και οι Έλληνες γενικότερα στο να έχει φτάσει η μουσική εδώ που βρίσκεται σήμερα, και ουσιαστικά ευχαρίστησε πάρα πολύ τους Έλληνες αρχαίους που ουσιαστικά εφήβραν τη μουσική.
0: Ναι.
1: Το είπε με το δικό του τρόπο, αλλά έλεγε ότι οι κλίμακες που ουσιαστικά κάνει πρόβα στο σπίτι του προέρχονται από την Ελλάδα. Και πάρα πολλά άλλα. Μίλησε για την ποιήση, μίλησε για πάρα πολλά πράγματα που δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τώρα, γιατί δεν θέλω να πω ψέματα.
0: Τώρα οι Metallica έχουν βρει αυτό, έτσι, το μαγικό δεκάλεπτο. Δεν ξέρω πόση ώρα κράτησε αυτό. Σε όποια χώρα πάνε, έχουν ένα δεκάλεπτο.
1: Αποθεών.
0: Που ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά μπορώ
0: τιμούν
1: να...
0: λίγο τη χώρα. Πάρα πολύ καλό.
1: Την τιμήσανε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ θέλω να πω ότι, εντάξει, υπήρχε αυτό που λες και εσύ, χολή. Εντάξει, υπήρχε λίγο έτσι σχολιασμός.
1: Κάποιοι έχουν σχολιάσει αρνητικά, ναι, ναι, ναι, ωραία, αλλά αρνητικά. Δεν πειράζει, εντάξει.
0: Αλλά εσύ θυμάσαι, π.χ., άλλη μπάντα, άλλο συγκρότημα, τραγουδιστή, τραγουδίστρια, να έχει κάνει κάτι τέτοιο?
1: Εντάξει, τόσο μεγάλο όχι, αλλά δεν θες να μιλήσουμε για τα δικά μου γούστα.
0: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ σε 10 λεπτά φεύγω. Μετά εσύ με τους ακροατές εδώ.
1: Πέρσι, όταν έβλεπα τους Green Day και έβγαινε το φεγγάρι από δίπλα και παίζανε, ναι, μια μπαλάντα, ας πούμε, συγκεκριμένη, εγώ είχα να τριχιάσει αντίστοιχα. Αλλά αυτό έχει να κάνει ουσιαστικά και με τους παιδικούς σου ήρωες. Μπορείς να καταλάβεις ακριβώς
0: το
1: λόγο.
0: Το ένα συγκρότημα τέτοιου ελληνικούς να παίζει ελληνικό κομμάτι,
1: όχι,
0: ή να
1: τιμούν
0: τη χώρα.
1: Την έχουν τιμήσει διάφοροι την χώρα που βρίσκονται, με μια σηκωμένη σημαία ή μιλώντας με όμορφα λόγια ή διάφορα άλλα πράγματα, αλλά με ελληνική μουσική εγώ δεν το έχω ξανακούσει.
0: Ναι.
1: Και να σου πω κάτι, το σιρτάκι έχω ξαναδεί τους Deep Purple να το παίζουν, με συγχωρείς, πριν από 4 ή 3 χρόνια.
0: Ναι, εγώ δεν το ήξερα.
1: Στα πλαίσια του Rockwave, ήταν headliners in Deep Purple. Mm-hmm. Και ο κιθαρίστας, ο οποίος είναι και λίγο νιάτο σε σχέση με τους υπόλοιπους Deep Purple, έπαιξε το σιρτάκι σε μια δικιά του διασκευή κτλ. Αλλά με τέτοιο τρόπο και τόση αφοσίωση και με τόσο όμορφο και αναβαστικό τρόπο και να συμμετέχει και το κοινό. Δεν έχω ξαναδεί ελληνική μουσική.
0: Φοβερό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε όλο ένα κομμάτι από το αγαπημένο συγκρότημα του Γιώργου Λιόπεταν. Όταν ευχαριστήσω που βρέθηκε και εδώ μισή ώρα πριν τη δικιά του εκπομπή. Και επιστρέφουμε εδώ με την αποφώνηση και για σήμερα.
2: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να ικανοποιήσουμε τον καλεσμένο μας. Γιώργο, τι θέλεις να μας πεις για την αφίσα που έχει γεμίσει τα social?
1: Πολύ γρήγορα ήθελα να πω ότι βγαίνοντας στο στάδιο, πριν βγουν οι Μετάλλικα, είδαμε μια μπλε αφίσα, η οποία είναι καταπληκτική, με έναν κίτρινο δία και ουσιαστικά να έχει όλες τις λεπτομέρειες από πάρα πολλά άλμπουμ των Μετάλλικα. Ψάχνοντας λιγάκι, βρήκα πριν ανακοινωθεί στα social και πριν το ανεβάσουν και οι Μετάλλικα ήδη ότι πρόκειται για Έλληνα, ο οποίος ουσιαστικά έχει σαν ψευδόνυμο το Revolver Dart, και το όνομά του είναι, με συγχωρείς, Βαγγέλης Πέτικας, ο οποίος έχει ξανασυνεργαστεί με πολύ μεγάλα συγκροτήματα, αλλά σε πρόσφατη συνέντευξή του είπε ότι είναι η μεγαλύτερη του επιτυχία και συνεργάζεται με τους Μετάλλικα για αυτή την αφίσα τον τελευταίο χρόνο και από τα πρώτα

0: ραντεβού του είπανε «Dude, this poster is amazing, keep it up». Okay. Φανταστική ιστορία.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν για την προηγούμενη ώρα. Στην επιλογή της μουσικής και πίσω από το μικρόφωνο ήταν ο Άρης Κουρίς, με παρέα για το δεύτερο ημίωρο το Γιώργο Λιόπετα, ο οποίος σας κρατήσει παρέα για την επόμενη ώρα. Το ραντεβού μας ανανεώνεται αύριο, λίγα λεπτάκια μετά από τις 5. Καλή συνέχεια, να ακούτε μουσική, να ακούτε Wave. Γεια σας.
2: Γεια σας. Το ροκ, όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφεΐνη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση. Η όραση δεν είναι απλώς αριθμοί σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
2: Από το 1953, κοντά στον ιδιώτη και στον επαγγελματία, με εκλεκτά κρέατα. Κρεαταγορά Πανίτσας. Φρέσκα προϊόντα σε προσιτές τιμές. Κρεαταγορά Πανίτσας. Στην Οβριά, Ηλίας 193 και στο Ρίο, Αθηνών 47. Τηλέφωνο 2610-99-2023.
3: Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97.4. Oh
4: yeah. Oh. Oh yeah. Για την επόμενη μία ώρα, τη μουσική επιλέγει ο Γιώργος Λιόπετας.

Πολύ καλησπέρα σας αγαπημένες φίλες και φίλοι και πάλι, αφού πριν από λίγο σταματήσαμε την συνέντευξή μας την όμορφη εδώ πέρα με τον φίλο τον Άρη τον Κουρί, ο οποίος με ρώταγε πράγματα όμορφα για τη συναυλία των Μετάλλικα που έλαβε χώρα στην Αθήνα και στο ΆΚΑ το περασμένο Σάββατο, με συγχωρείτε, 9 Μαΐου. Βρίσκεστε που αλλού, βρίσκεστε στον Wave 97 και 4, τον πιο rock σταθμό του πλανήτη, και όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή

από τις 6 μέχρι τις 7. Μουμου, ο Γιώργος Λιόπατας σας κρατάει μουσική και ραδιοφωνική συντροφιά. Όπως πάντα ακούμε μόνο ροκ και όλα τα παρακλάδια του κυρίες και κύριοι. Και εννοείται θα συνεχίσουμε με πολύ ροκ, όπως κάνουμε πάρα πολύ καλά εδώ στον Wave τα τελευταία 20 χρόνια μόνο. Δηλαδή 10 χρόνια αφότου γεννήθηκα. Τι να σας πω, ήμουν ραδιοφωνικός παραγωγός από τα 10 μου. Πλάκα κάνω κυρίες και κύριοι. Πάμε να σε Eric Clapton κυρίες και κύριοι και έχουμε να πούμε πάρα πολλά νέα και πάρα πολλά παλιά, αφού ξεκινήσαμε τις συναυλίες του καλοκαιριού τόσο όμορφα και έχουμε τόσες ακόμα να παρακολουθήσουμε κυρίες και κύριοι. Φέτος η Ελλάδα έχει την τιμητική της με πάρα πολύ μεγάλα ονόματα να επισκέπτονται την χώρα μας και εννοείται να είναι έτοιμα να αφήσουν εποχή. Wave 97.4. Your devotion rock.

Για όσους δεν γνωρίζουν, κυρίες και κύριοι, φέτος είναι η χρονιά όπου η μπάντα που μόλις ακούσαμε, οι Foreigner, γιορτάζουν τα 50 χρόνια ύπαρξής τους και μετά από διάφορα κύματα, να τα πω, θα βρεθούν στην Ελλάδα το Σάββατο 27 Ιουνίου του 2026 στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης, για όσους δεν γνωρίζουν, το γήπεδο τένις του ΟΑΚΑ. Μιλάμε για μια πάρα πολύ ωραία συναυλία και για ένα συγκρότημα το οποίο έχει τόσο ωραία τραγούδια, τόσο ωραία μουσική, το Cold As Ice, το Argent, Double Vision, το This Was Yesterday, I Want To Know What Love Is, το Jukebox Hero και πάρα πολλά άλλα. Μια συναυλία την οποία πραγματικά θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να χαρώ και να παρευρεθώ και να την δω, κυρίες και κύριοι, να ακούσω αυτή την όμορφη μουσική. Πολλά από τα μέλη τα οποία είχαν σχηματίσει την μπάντα δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Καταλαβαίνετε, 50 χρόνια πορείας είναι αυτά. Όμως αυτά τα πράγματα συμβαίνουν και θα ακούσουμε σε αυτή τη συναυλία μια πάρα πολύ ωραία μουσική από τους Foreigner. Πάμε να συνεχίσουμε στο πρόγραμμά μας με αγαπημένους Franz Ferdinand. Wave 97.4.

0: Foo Fighters, κυρίες και κύριοι, και Learn to Fly, καθώς πριν από λίγες ώρες κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο η μικρή τους συναυλία. Μικρή για ποιο λόγο? Φαντάζομαι κάποιοι από εσάς γνωρίζετε τα Tiny Desk Sessions ή Tiny Desk Concerts. Είναι ουσιαστικά μια live εκπομπή η οποία ξεκινάει σαν ουσιαστικά μια συνέντευξη και καταλήγει σε συναυλία. Και ουσιαστικά το background είναι ένα γραφείο, να το πω βιβλιοθήκη, να το πω ουσιαστικά ένας μικρός εσωτερικός χώρος που θυμίζει γραφείο σε σχολείο, θα πω εγώ. Με τα δικά μου τα μάτια πάντα, εσείς μπορεί να βλέπετε κάτι διαφορετικό. Πάρα πολύ μεγάλα συγκροτήματα έχουν βρεθεί και έχουν αποθεώσει τις συναυλίες τους εκεί μέσα. Εγώ προσωπικά μπορώ να πω ότι έμαθα για το Tiny Desk μέσα από το συγκρότημα Turnstile, τους αγαπημένους χαρτκοράδες, οι οποίοι φέτος έλαβαν και δύο βραβεία Grammy και πολύ δικαίως, αν μου επιτρέπετε, καθώς σαν ανερχόμενους, δεν μπορείς να τους πεις μετά από 10 χρόνια στη δισκογραφία, αλλά ουσιαστικά μπροστά σε συγκροτήματα όπως η Metallica, Iron Maiden και κάποια άλλα τέτοια μεγαθύρια, είναι ανερχόμενο συγκρότημα. Εν πάση περιπτώσει, το Tiny Desk Sessions είναι μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία, όπου συγκροτήματα μεγάλα και μικρά βρίσκονται εκεί πέρα, δίνουν τη συνέντευξή τους και παίζουν. Άλλες φορές με μηδέν κοινό και άλλες φορές σε μια μικρή μερίδα κοινού, όπως είναι τα 30 και τα 40 άτομα. Οι Turnstile λοιπόν είχαν βρεθεί σε αυτό το Tiny Desk και ο frontman τους κατά τη διάρκεια ενός από τα αγαπημένα μου τραγούδια ανεβαίνει πάνω στο γραφείο, καλά το είπα, και κάνει stage dive και ουσιαστικά το κοινό παραλυρούσε από κάτω τα 30-40 άτομα και τον κράταγε στον αέρα. Έτσι λοιπόν έγινα πολύ μεγάλος φαν του Tiny Desk και παρακολούθησα σήμερα με μεγάλη μου χαρά τους Foo Fighters, οι οποίοι παίξανε κάτι ενδιάμεσα από rock και από acoustic live session. Εγώ το εκτίμησα, μου άρεσε πάρα πολύ και ουσιαστικά μου άρεσε πάρα πολύ και ένα highlight όπου ο David Grohl κατά τη διάρκεια του My Hero, επειδή το κοινό συμμετείχε πάρα πολύ στο συγκεκριμένο τραγούδι, είπε χαρακτηριστικά ότι τελικά δεν είναι και τόσο tiny αυτό το concert. Αυτά που λέτε, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με περισσότερες ιστορίες γύρω από τη rock και περισσότερα rock νέα.
1: Wave 97.4, your devotion rock.
2: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
3: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
7: Είμα στη ροκ. wave974.gr.
8: Τη μουσική επιλέγει ο Γιώργος Λιόπετας.

0: Αγαπημένοι Kaiser Chiefs, κυρίες και κύριοι, για να μπούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, βρίσκεστε πού αλλού, βρίσκεστε στον Wave 97. Πολύ βαρύ, Σαρδάμ. Ξαπάμε ξανά. Βρίσκεστε στον Wave 97.4, τον πιο ροκ σταθμό του πλανήτη, και ο Γιώργος Λιώπετας, όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 7 μου, σας κρατάει μουσική και ραδιοφωνική συντροφιά. Πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με αγαπημένους Kazabian, και μετά σας έχω μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Μείνετε συντονισμένοι και τα λέμε σε ακριβώς 8 λεπτά.
1: Wave 97.4, your devotion rock.

0: Ήρθε κυρίες και κύριοι στο στούντιο ο μεγαλύτερος παραγωγός του Wave 97.4 και δεν μιλάω... 46, υπάρχουν και μεγαλύτεροι. Δεν μιλάω για ηλικίες όμως, μιλάω για τον πιο συνεπή άνθρωπο, ο οποίος, τι να σας πω, σήμερα που ήρθε 16-17 λεπτά νωρίτερα, θεωρείται ότι έχει έρθει καθυστερημένα. Με συγχωρείς Νίκο, μιλάω εννοείται για τον αγαπημένο Νίκ Παναγόπουλο, του οποίου θα του κάνουμε και θα μας κάνει παρέα για τα επόμενα 16-17 λεπτά. Βρίσκεστε που αλλού, βρίσκεστε στον Wave 97.4 και για τα επόμενα 15 με 16 λεπτά ο Γιώργος Λιόπετας θα σας κρατάει μουσική και ραδιοφωνική συντροφιά. Παρέα εδώ πέρα στο στούντιο του Wave με τον Νίκ Παναγόπουλο.
1: Wave 97.4 Your Devotion Rock.

0: Ήρθε κυρίες και κύριοι αυτή η δύσκολη στιγμή του αποχαιρετισμού, αλλά δεν στεναχωριόμαστε, καθώς ακολουθεί ο υπέροχος ο Νίκος ο Παναγόπουλος με τις μουσικάρες του. Σας αφήνω σε πολύ καλά χέρια, μην μου στεναχωριέστε καθόλου. Από εμένα καλή συνέχεια, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, να περνάτε φανταστικά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευούλα αυτή που μας έρχεται. Καλή συνέχεια.
1: Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Εσύ είσαι μεγάλη. Βάλτε Wave 94. Μας αρέσει.
1: Έχουμε πολύ
2: ακόμη.
1: Το Μανίτσα, Γιάννα, μετά κάνουμε κάτω
2: άρβα, είναι ο Μεσολόγγις, για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τελ 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος στον Μπελ. Περισσότερο σε λιγότερο χρόνο. Για εξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
5: Μπορείς να πεις νοπό κοτόπουλο φρεσκοκατεψυγμένη λαχταρό νοστιμιά. Δεν πειράζει, αρκεί να μπορείς να τη φας. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Όλα τα προϊόντα Πίνδος κοτόπουλα και νοπά και κατεψυγμένα. Ακόμα βρες κατεψυγμένα ψάρια, σφολιατοειδή, λαχανικά, μεγάλη ποικιλία αλαντικών επιδαύρου, αλλά και κοκόρια ελευθέρας βοσκής. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στην Πάτρα, Θεμιστοκλέους 60.
6: Τηλέφωνο 2610-340-276.
7: Βασικό συστατικό, η γεύση. Βασική προϋπόθεση της γεύσης, το πιρούνι. Εστιατόριο πιρούνι. Πρωταγωνιστής στις ελληνικές κλασικές γεύσεις και πάντα σε εξαιρετική ποιότητα. Εστιατόριο πιρούνι. Τριών ναυάρχων και κανακάρι. Η καθημερινή βόλτα στη γεύση και τα πιρούνια παίρνουν φωτιά.

0: κάνει τα ενεργειακά κοφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
1: Συστήματα κοφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας. Μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια. Εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφώματων Κωστόπουλος.
2: Πανεπιστημίου 148, αλλά και στο www.κουφώματακωστόπουλος.gr.

Κατά κόκκινος έγινα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με το που έφτασα στο στούντιο, όχι για τη ζέστη αλλά από τα πολλά καλά λόγια του Γιώργου του Λιόπετα. Να τον ευχαριστήσω ιδιαιτέρως. Ήταν τρομερή η παρέα που μας κράτησε την ώρα που πέρασε και ακόμα μας κρατάει η παρέα. Βρίσκεται εδώ στο στούντιο μαζί μας. Άμα φέρουμε κάτι, μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας στα social του σταθμού, Messenger, στην επόμενη ώρα. Και ξεκινήσαμε με αγαπημένους Oasis, με το rock and roll τραγούδι που ο Noel Gallagher το 2008 είχε πει ότι είναι το αγαπημένο του τραγούδι των Oasis. Ένα χρόνο τότε μεταξύ τους. Και όλα ένα εξάμεινο αφού κυκλοφόρησε το Touch Too Much. Πάμε να τα ακούσουμε.

λέει Your Hands on Me από Bon Jovi, και το γράψανε ο Τζον Μποντζόβι και ο Ρίτσι Σαμπόρα όταν ηχογραφούσαν το άλμπουμ New Jersey. Και ενώ το ζευγάρι συνήθιζε να γράφει τα τραγούδια ξεκινώντας από τον τίτλο, παρακαλώ παρακαλώ, αυτή τη φορά ξεκίνησε από το ριφάκι του Σαμπόρα. Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε και τους αγαπημένους μας Class, το πολύ δυνατό punk rock συγκρότημα από το Λονδίνο. Άγγλοι καρά Άγγλοι. Πάμε να ακούσουμε το Tommy Gunn από το Given Enough Rope. Και Tommy Gunn εννοούν το Thompson Submachine Gun, ένα όπλο εν συντομία Tommy Gunn, ένα όπλο που χρησιμοποιήθηκε ευρέως στην Αμερικάνικη υποταπαγόρευση εκείνη την εποχή, τόσο από τους αστυνομικούς τόσο και από τους γκάνγκστερ. Και ο Χίντον, ο ντράμερ του συγκροτήματος, τόσο σταθερός και έβγαζε το τραγούδι σχεδόν πάντα χωρίς λάθος, και του κόλλησε έτσι το προσωνύμιο The Human Drum Machine.

0: Αυτό ήταν το Secret Police από τους Driven και με αυτό θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στο Wave στους 97.4.
1: Hey, εσείς οι μεγάλοι, βάλτε Wave 97.4. Μας αρέσει.
2: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18€. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμευγράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
3: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
4: Αργυρόπουλος Μωτό.
3: Σκέψου SIM, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
4: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
3: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
4: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
3: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
4: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
5: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια. PVC. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες. Κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
6: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, ακροτηρίου 357 και στο enikopavlapatras.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
7: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε Νοταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή.

0: από τον πρώτο ροκ σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
1: Τη Μουσικούλος.

Έτσι ξεκινήσαμε λοιπόν με τους Pulp στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, οι οποίοι ιδρύθηκαν το 1978 και ξεκινήσαν με το όνομα Arabicus Pulp, εμπνευσμένοι από την ταινία Pulp και από μια στήλη στους Financial Times που μίλαγε για τους αραβικούς κόκκους καφέ. Ευτυχώς μέχρι να βγάλουν το πρώτο τους άλμπουμ χάσανε το Arabicus και βγήκανε μόνο με το όνομα Pulp. Και πήγαμε καμιά δωδεκαριά χρόνια και βάλε 15 χρόνια αργότερα για να ακούσουμε το Razzmatazz στις αρχές των 90's λοιπόν, από όπου και αρχίσαν και γινόντουσαν εμπορικοί, άρχισαν να τους προσέχει ο κόσμος και κάνανε επιτέλους το breakthrough τους. Έτσι ξεκινήσαμε και πάμε να συνεχίσουμε έτσι στα λίγο πιο βαριά, πάμε Pearl Jam να ακούσουμε το Sad από το Lost Dogs του 2003, το οποίο Sad είναι σαν το δεύτερο μέρος μιας ιστορίας. Το πρώτο μέρος ήταν το Light Years, το δεύτερο μέρος ήταν το Sad. Στο Light Years το τραγούδι ήταν από την προοπτική μιας κοπέλας που έχασε τη ζωή της και άφησε πίσω αυτούς που την αγαπούσαν, ενώ το Sad είναι από το μέρος της ιστορίας του ανθρώπου που έμεινε στη ζωή και έχασε την κοπέλα που αγαπούσε.

Φυσικά και αυτή ήταν η Rammstein και δημιουργήθηκαν στο Βερολίνο το 1994 και γράψαν ιστορία. Ξεκινήσαν με το όνομα Rammstein Flagsau, το οποίο μεταφράζεται ως Rammstein Air Show και αναφέρεται σε μια τραγωδία που συνέβη το 1988 στο Flagstag 88, ένα air show που γινόταν με αεροπλάνα που κάνανε διάφορα ακροβατικά και τρία αεροπλάνα πέσανε και μπροστά σε 300.000 κόσμο χάσαν τη ζωή τους 67 θεατές και οι τρεις πιλότοι φυσικά. Αργότερα οι Rammstein αρνηθήκαν ότι έχουν καμία σχέση με το γεγονός, έτσι κι αλλιώς χάσανε το όνομα Flagsau και μείνανε μόνο με το Rammstein. Πήγαμε στο Zeit του 2022, ακούσαμε το ομότιτλο τραγούδι και αν δεν είχατε ποτέ την ευκαιρία να δείτε και το αριστουργηματικό βίντεο κλιπ, όπου το οποίο είναι άκρως αντιπολεμικό και μας δείχνει τα δεινά που μπορεί να προκαλέσουν τα όπλα. Αυτά λοιπόν για τους Rammstein και πάμε σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του metal, πάμε στους Metallica και σε ένα τραγούδι το οποίο δεν αποφασίσαν να το βάλουν στο set list τους οι Metallica. Θα ακούσουμε το Until It Sleeps από το Load του 1996. Είναι ένα τραγούδι που ο Hetfield το έγραψε για τη μητέρα του, η οποία έχασε τη ζωή της από καρκίνο και το έγραψε προσπαθώντας να ξεπεράσει τον πόνο και την απώλεια που ένιωθε από το θάνατό της.

Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Αυτή ήταν η Offspring με το Self-Esteem. Ένστολος ο Γιάννης Γούλας και αυτό στο στούντιο. Έχουμε μαζευτεί παρεάκι εδώ. Σας θυμίζω ότι ο Γιώργος Ολιόπετας δεν έφυγε ποτέ. Τόσο πολύ του αρέσει η παρέα μας εδώ πέρα. Οπότε έχουμε μαζευτεί παρεούλα. Εγώ θα σας αφήσω τουλάχιστον από το μικρόφωνο να δώσω τη θέση μου και τη σκυτάλη στο μεγάλο Γιάννη Γούλα, που ετοιμάζεται να σας ταξιδέψει με το μαγικό του λεωφορείο. Να μας ταξιδέψει βασικά. Μεγάλο όπως με ανέφερε να κάνω διευκρινήσεις, όπως ανέφερε και ο Λιόπιτας πριν για μένα. Δεν αναφέρομαι στην ηλικία φυσικά, αναφέρομαι στην προσωπικότητα. Γιάννης Γούλας λοιπόν θα συνεχίσει, οπότε μένουμε συντονισμένοι. Θα σας αφήσω με το ζόμπι εγώ, τον Cranberries, αλλά όχι από τους Cranberries, από τους Bad Wolves. Στην αρχή το πλάνο ήταν να το τραγουδήσει Dolores μαζί με τους Bad Wolves, αλλά δυστυχώς εκείνη την εποχή έχασε και αυτή τη ζωή της, οπότε το κυκλοφορήσαν. Πολύ ωραία εκτέλεση, πολύ ωραία διασκευή. Τα σχόλιά σας πάνω σε αυτό, συμφωνείτε, διαφωνείτε, θα τα δει ο Γιάννης Γούλας. Πάμε λοιπόν, Νίκος Παναγόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή

0: Με τόσες ώρες στο γραφείο, δεν υπάρχει χρόνος για να προσέξω τη διατροφή μου. Χρειάζομαι μια λύση Express.
1: Εστιατόριο Express. Φυσικό και υγιεινό φαγητό κατευθείαν στο τραπέζι σας με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643
0: και στο 314 248, από τις 11 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ.
1: Εστιατόριο Express. Σπιτική κουζίνα, παραδοσιακές συνταγές, κρέατα, λαδερά, μαγειρευτά με τα πιο αγνά υλικά. Όπου και αν είστε, στο γραφείο ή στο σπίτι, λύση Express. Εστιατόριο Express. Γούναρη 66 στην Πάτρα.
0: Επιτέλους, καλό σπιτικό φαγητό.
2: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές και τώρα πετρέλαιο θέρμανσης με άμεση παράδοση σε 12 άτοκες δόσεις. Ζέστανε το σπίτι σου έξυπνα. Το καύσιμο που εμπιστεύεσαι, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 45 55 88.
3: Τώρα στο χορευταρί, εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
4: Πάρ το στο χορευταρί.
3: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού, σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσα στην καρούχα για όρι.
4: Στην 78 και στην Έλληνο Στρα...
5: Για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα. Όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες. Ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων .gr.
6: www.kaimakas.gr. Μεταφορές μετακομίσεις. Πάντα δίπλα σας και στο 2610 438 940.
7: 9

Είστε συντονισμένοι στο Wave 97.4, ακούτε Wave FM και την εκπομπή Magic Buzz Radio Show. Στη ρυθμίση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, στα του μικροφόνου, η αφεντομουτσουνάρα μου Γιάννης Γούλας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, επισκεφτείτε τις σελίδες του σταθμού στο Facebook και στο Instagram WaveFM97.4, όπως και στα προσωπικά μου social, τα βλέπω όλα, δεν ξεφεύγει τίποτα.

πριν από λίγο έφυγε και ο Νίκος ο Παναγόπουλος από το στούντιο. Ο Νικόλας κλασικά τραγουδάρες, τρομερές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Μαΐου σήμερα της Αγίας Γλυκερίας και του Στεργίου του Ομολογητού, παρακαλώ πολύ, γιορτάζει η Γλυκερία ο Σέργιος, η Σεργιανή και η Σεργιούλα.

Λοιπόν, για να κλείσουμε σιγά σιγά τις πόρτες του μαγικού λεωφορείου και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά το ταξίδι μας στην 70χρονη ιστορία του rock and roll. Πρώτο σταθμός Αγγλία, Λονδίνο. Πάμε στο Joe Strummer, τον Mick Jones.

τους Κλάς και θα ξεκινήσουμε με κάτι all time classic. Should I stay or should I go? Εδώ στο Wave στους 97 και 4 τον ροκ σταθμό της Δυτικής Ελλάδος.

Αυτή ήταν η Class Sulda Stay or Sulda Go. Συνεχίζουμε το όμορφο μας ταξίδι στην 70χρονη ιστορία του rock and roll. Θα πάρουμε το μαγικό λεωφορείο του Wave, θα φύγουμε από το Λονδίνο και θα πάμε στο Los Angeles, Καλιφόρνια, 1967. Να δώσουμε πρώτα τις καλησπέρες μας στο Γιώργο και τον Αντρέα που μας ακούν. Το 1967, ο Διόνυσος του Rock, Jim Morrison και οι υπόλοιποι Doors κυκλοφορούν δύο δίσκους εκείνη την χρονιά. Το πρώτο τους, που θεωρείται ένα από τα καλύτερα ντεμπούτο άλμπουμ όλων των εποχών, αλλά και το δεύτερο που είναι εξίσου εξαιρετικός δίσκος, το Strange Days. Μέσα από αυτό λοιπόν θα ακούσουμε ένα...

Love Me Two Times, μας είπαν οι Doors και ο Jim Morrison. Τώρα τι απειλείς βρε Τζιμάκο, τώρα ότι θα φύγεις, αφού ξέραμε ότι έδειξε η ιστορία ότι ήσουν καψούρης. Εκεί με την Pamela Cars, καταραμένο ζευγάρι. You know I love you. Πήγαμε στον Gary Moore 1990 όταν έβγαλε από πάνω του τον Hard and Heavy μανδύα και πήγε σε πιο blues rock μονοπάτια. Αποτέλεσμα αυτού, εκατομμύρια πωλήσεις. Ο δίσκος Still Got the Blues και το τραγούδι Walking by Myself.

Αυτός ήταν ο Γκάρι Μουρ. Λοιπόν, πάμε να δυναμητήσουμε κι άλλο το κλίμα. Έχει αρχίσει να ακούγεται έντονα ότι του χρόνου το 2027 το ΟΑΚΑ θα ανοίξει πάλι για συναυλιακούς λόγους, 4 φορές αυτή τη φορά και όχι 2. Ένα από τα συγκροτήματα που ακούγονται είναι η System of a Down, η Oasis, όπως επίσης και τούτη εδώ AC/DC. Και αφού πάμε να δυναμητήσουμε το κλίμα, TNT.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια δικιά σας επιλογή. Ο φίλος μας ο Ανδρέας μας στέλνει στα 1969 και στους Creedence Clearwater Revival 1968, όταν κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ. Η Creedence Clearwater Revival είναι ένα από τα μεγαλύτερα αμερικάνικα συγκροτήματα όλων των εποχών, αλλά δυστυχώς η ζωή τους ήταν πολύ βραχύβια, ήταν από το 68 μέχρι το 72 περίπου, κάτι σαν τους Doors, έτσι. Αλλά δεν άφησαν τόσο μεγάλο αποτύπωμα όπως οι Doors, γιατί okay, ο Fogerty, μία από τις κορυφαίες φωνές όλων των εποχών, αλλά κακά τα ψέματα, δεν ήταν και τόσο όμορφος όπως ο Jim Morrison. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την επιλογή του φίλου μας του Ανδρέα Λόντι.
1: Το rock όπως το θες. Wave 97 και 4.

Να αφήσουμε σιγά σιγά πίσω μας τους τελικούς Αμερικάνους και λίγο πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, να πάμε στους Deep Purple. Deep Purple που έρχονται ακόμη μια φορά στην χώρα μας, στον φθινόπωρο, στο Telecom Center, το κλειστό του ΟΑΚΑ. Θα κυκλοφορήσουν νέα δισκογραφική δουλειά, ονόματι Splat, στις 3 Ιουλίου μέσα από την ER Music. Έχουν εδώ και λίγα χρόνια, έχει αποχωρήσει από τις τάξεις τους τον αποχώρησαν ο Steve Morse από τις κιθάρες και έχει έρθει ο άγνωστος κατά γενική ομολογία Simon McBride στις κιθάρες. Κάτε με άργησαν πάρα πολύ να κάνουν αυτή την αλλαγή, καθώς ο Steve Morse μπορεί να είναι ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες του πλανήτη με αδιανόητη τεχνική, αλλά όμως το προσωπικό του ύφος που έβαζε πάνω στις συνθέσεις των Purple, είτε στα live είτε στα studio albums, δεν ήταν τόσο ταιριαστό, θα έλεγα, εν αντιθέσει με τον Simon McBride που κόλλησε απίστευτα. Μόλις χθες το βράδυ κυκλοφόρησε στο YouTube το νέο τους single από το επερχόμενο νέο τους δισκογραφικό, μέσα από το νέο τους άλμπουμ. Λοιπόν, λέγεται Arrogant Boy, είναι τρομερό, τρομερές κιθάρες από τον Simon McBride, απίστευτος Don't Erase τα πλήκτρα. Πάμε να το ακούσουμε, διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Τιμολόγια, ΦΠΑ, My Data. Αυτά σου ανεβάζουν την πίεση.
2: Solutions Πληροφορική. Η τιμολόγηση γίνεται υπόθεση λεπτών εύκολα και γρήγορα. Από δικηγόρους, επιμελητές, γιατρούς, συμβολεογράφους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, γυμναστήρια, συλλόγους, σωματεία, λέσχες, αγρότες, συνεταιρισμούς. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μέχρι τη μικρή επιχείρηση, όλα τα τιμολόγια, όλα σε τάξη.
1: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
2: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε Ακτίδη Μεών 185, αλλά και στο 2610-318-355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε μας.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε Νοταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
3: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Lazaris. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-6546 και στο www.nikoslazaris.gr.
4: Κύμα στη rock. Wave974.gr.

Επιστρέψαμε μετά το απαραίτητο διαφημιστικό πακέτο. Να σας θυμίσω, είστε συντονισμένοι στο Wave και στους 97 και 4. Εγώ είμαι ο Γιάννης Γούλας και μαζί σας είναι η εκπομπή Magic Buzz Radio Show. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο πηγαίνοντας στα 1985, όταν η Wasp κυκλοφόρησε το The Last Command και μέσα από αυτό ακούμε το Wild Child. Εδώ στο Wave, στους 97 και 4, τον ροκ σταθμό της

Lucky Lawless, Wasp, Wild Child. Χαμός έγινε το Σάββατο που μας πέρασε στο ΆΚΑ. Ρεκόρ προσέλευσης κόσμου θεωρώ σε συναυλία στην Ελλάδα, καθώς πάνω από 97.000 άνθρωποι βρέθηκαν στην Καλογρέζα. Για να δουν μία από τις δύο μεγαλύτερες metal μπάντες όλων των εποχών, σίγουρα την πιο εμπορική. Πήγαμε στα 1984 στο δεύτερο τους δίσκο Ride the Lightning και ακούμε το μεγαλειώδες Fade to Black. Χαμός, πραγματικά χαμός, αλλά όταν είναι ένα τόσο μα τόσο μεγάλο σου, θα μου πεις βέβαια γιατί πριν λίγα χρόνια δεν γίνονταν αυτό. Δεν ξέρω, είναι σημεία των καιρών μετά τον κορονοϊό. Μπάντες που είχαν 3.000 κόσμο ξαφνικά έχουν 15-17 στα live τους εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Η Μετάλλικα το πιο πολύ που είχαν μαζέψει, θυμάμαι, ήταν στην τελευταία τους φορά που είχαν έρθει με τους Big Four, με Slayer, με Megadeth, Anthrax κτλ. Είχαν 37.000. Και τώρα αυτό. Όπως εννοείται πήγαν οι influencers, διάφοροι διάσημοι.

ότι ήταν το μεγαλύτερο metal show του πλανήτη. Και ποιο να μας το έλεγε αυτό, ότι σε δύο εβδομάδες μέσα στη χώρα μας, θα το έλεγες πριν 10 χρόνια θα γέλαγε ο κόσμος. Στη χώρα μας σε δύο εβδομάδες μέσα θα δούμε τις δύο μεγαλύτερες metal bands του πλανήτη, Iron Maiden και Metallica. Αν είναι δυνατόν. Ας τα αφήσω όμως αυτά και να ακούσουμε το Fade to Black.

0: μετά η καφέ του Black. Και αφού λέγαμε ότι σε δύο Σάββατα θα είναι εκεί Iron Maiden στην χώρα μας, αύριο, κυκλοφορεί στους κινηματογράφους, θα παίξει και στην Πάτρα για λίγες προβολές το νέο ντοκιμαντέρ των Iron Maiden, το ονόματι Burning Ambition, όπου διαπραγματεύεται μάλλον όλη τους την καριέρα, εάν έχω καταλάβει καλά. Μιλούν ο Χάβιερ Μπαρδέμ, ο Τόμ Μορέλο και διάφοροι ακόμη διάσημοι, ο Λάρς Ούλριχ και πάρα πολύ σε κόσμος. Ήδη εμείς πάρα πολλοί φίλοι θα πάμε αύριο στην πρώτη προβολή, δεν γίνεται να το χάσει, είναι ένα ιδανικό ζέσταμα για το άλλο Σάββατο. Πάμε να ακούσουμε Iron Maiden και μέσα από το μεγαλειώδες τους άλμπουμ, για μένα το τελευταίο μεγαλειώδες πραγματικά άλμπουμ, The Seven Son of the Seven Son, το The Evil That Men Do.
1: Hey, εσύ είσαι μεγάλη. Βάλτε Wave 97 και 4. Μας αρέσει.

να αφήσουμε τους θρυλικούς Βρετανούς πίσω μας και να αλλάξουμε εντελώς ηχητικό τοπίο εξαιτίας του φίλου μας του Γιώργου, που μας ζήτησε να πάμε Ιρλανδία και χατήρια δεν χαλάμε. Θα πάμε στα 1979 και στο μεγάλο Rory Gallagher, που εκείνη την χρονιά κυκλοφόρησε το δίσκο το Priority και μέσα από αυτό μας ζήτησε το Bad Benny.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα καλά σας λόγια. Ελπίζω να απολαύσατε άλλο ένα ταξίδι στην 70χρονη ιστορία του rock and roll με το μαγικό λεωφορείο του Wave. Θα κλείσουμε με ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχω ακούσει από το 2000 και μετά. Θα πάμε στο Swab Da Wab. Ένα δίσκο κυκλοφόρησαν, το That Easy, το μόνιμο τραγούδι θα ακούσουμε. Δεν πρόλαβα να δώσουν ούτε συναυλία, καθώς ο τραγουδιστής τους νικήθηκε από τον καρκίνο. Εγώ είμαι ο Γιάννης Γούλας, για μια ώρα μαζί σας ήταν η εκπομπή Magic Bus Radio Show. Θα σας ευχηθώ καλό βράδυ, να προσέχετε, να χαμογελάτε, να κάνετε τις εξουσίες να ανησυχούν. Να σας θυμίσω ότι οι αέρος ανήκατε μάχαν, αρκεί ο εχθρός να είναι άοπλος. Από μένα, καλό βράδυ και keep on rocking.

0: analizza, dialoga, magari al mercato arba, regno mesologi, e io φύγουμε ακόμη το Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω από το Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
2: έξοδος 33,
1: και στο relos.gr.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα, με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων λέω, tendesleon.gr.
4: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Χέλκα Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
5: Από το 1953 κοντά στον ιδιώτη και στον επαγγελματία με εκλεκτά κρέατα. Κρεαταγορά Πανίτσας. Φρέσκα προϊόντα σε προσιτές τιμές. Κρεαταγορά Πανίτσας. Στην Οβριά Ηλίας 3 και στο Ρίο Αθηνών 47. Τηλέφωνο 2610 99 2023.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: 9,

0: Cheers, merci. Thank you very much.
1: Wave 94. Μουσική